ζωμότι που και μου θέλει. Τσόρα τσο Ιταλή, τσο κορομπιλασί, ο τσο πίτε.